0: Εσύ.
1: Και το Πνεύμα Ιησού.
0: Τελεμίδα λεντίζιν ως λαθάρι μου καραμίν ακά ηλεν ελεμπιένα βρόραν κεθυρίν ιστον ιαρούμετου τραούν ελεμ ιαρού. Εν ιέσμα μετου τεσμαούν ελεμ ιέσμα μετου του πολλαίν κουνατου ψαροζέν κουνατεσμα. Ναστάχικ ελισμα ανάμελ βενγκύλικ المقدس αβίδ البطق الدίσικ.
2: Βενγκύλ المقدس.
1: Ιαραμπό.
0: سيدنا يا سيدنا كل الذين امرونا وصونا نذكرهم في صلاتنا وطلبتنا ان نرفع لك يا رب الهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لانك انت وحياتنا كلنا رجعنا كلنا خلصنا كلنا شفانا كلنا

0: Κύριε ευλογηθών εκ το καταλόκαν Αγίου Ευαγγέλιου το αναγνώσμα. Τίνου πανίρ εκ νάκα μπεκβό εύολχεν ο χερήν κατά μπεξάζι γε αχνάβεν γε ναβάλ ερέμπεκ νοχέμ διέτα ξεπτώτ εμπεέμψο εν νηλέ ουστήρου. Ου ο αίνι ευετσόρμ εύολεν τέχα νεσνος νεμ ου ο ου εν τέμπεκ λέος Βεστραήλ. Δι ο φάβεν νότιβε σα ενέ εν τένι ενέ τύρου αμήν.
1: من إنجيل معلمنا القديس ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرتا خلاصة الذي أعددته قدام جميعنا.